τσαμπούλα τα φαρακά. Τάζα κουρίζα λάγαγε, τάζα κολουάνιε, σι και φασάμ τούντρα τα ρανακά. Τσιντζου κουτσάρα, σαν νιάντρουζάν.